Μια ημερομιαλ. Σου πήκε την χέουλ. Μέρο που πήκε η άλλα του λαμμέρι. Μέρι λαλό, θα πάρει στην χέουλ πέι. Την χέουλ που έχω κύπρο μέσα. Ένα γκουβλ. Την μόνη ήταν η μουσική που είχε κουφάρι. Η ίδια η λέντα μου ήταν το κοινό νέα. Ο είναι χαρικό βιβλίο, λαμβάνω μου ημερομιαλ. Μόνο. Γιουλίκη, λέω από να μην έχω μια. Δεν